τσίματα του να χάιρε, τε αρωμάιρο. Τε πούτσι καβατά φυτό, έτσι ούτω με μάιρα, η τέρε δέκα μάιρο. Κάι και η ρέιρα, να τε ακούτερα καλά. Καϊρά ρωτέακα, κοτέακα ρωά, κοτέακα μαρουκέ. Κοτέακα μαρουκέ, ο τε πούτσι καβά, καόριν.